Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Τον 1,6. 90,7.
1: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6. Σφαίρα.
2: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και

0: εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα? Επίθετο, σα περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ. Καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθ...

0: σκοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
0: Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
4: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
3: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
4: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
4: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
3: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
4: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
5: 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Τώρα η 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθίστες.

0: Αύρα Διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίδο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Η παράδοση μας εμπνέει.
3: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
2: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
3: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
2: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
3: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
2: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
3: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
2: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο Box και στο eFood.
3: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
2: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
1: Ηρέμησε! Επιστρέψανε! Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το θες! Θες γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
8: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
7: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
8: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
8: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
7: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
8: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
9: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491 0 26271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11 χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάδη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας.
5: Ποιος είναι?
6: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Κράτη, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου. Τις resolvere da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Depende από ποια εταιρεία είστε.
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίθετο, σα περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: επιχείρηση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της.

0: και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Η παράδοση μας εμπνέει.
4: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
3: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
4: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
3: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
4: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
3: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
4: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
3: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
4: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
5: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά. Και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
6: Φυσικά, παιδί μου.
7: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
7: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
6: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
8: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
2: Okay. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κοινή στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
8: Καλώς τον Περικλή.
9: Πώς πάνε οι δουλειές?
10: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
11: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
8: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
8: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
12: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
13: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
14: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
15: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
14: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
15: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
15: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
14: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
15: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
16: 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθίστες.

0: διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
4: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
0: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
7: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
8: Φυσικά, παιδί μου.
9: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
9: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
8: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
10: Η παράδοση μας εμπνέει.
11: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
10: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
11: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
10: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
11: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχή.
10: Καλή γεύση με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
11: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
10: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
11: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
12: 101,6. Σφαίρα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
2: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα χροτέχ.
7: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63, τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 10 25 12 12.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex, διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
11: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Ήδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη, Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.
12: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
13: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
12: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
13: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
13: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
12: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
13: Τηλέφωνα 242 50 22 227 και 69 92 396 771.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάλη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κύριε, ποιος είναι?
9: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
8: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
9: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
8: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
9: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
8: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
9: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
8: Από την Αύρα, πείτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Ωρα 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρμα τα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Τσοκολόκο. Ωρε φίλε, ακραίο!
3: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
9: Φυσικά, παιδί μου.
10: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
10: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
9: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694 962 0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
11: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: 101,6.
1: Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει.
0: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα?
2: Okay, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Καλώς τον Περικλή.
8: Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491 0 22 907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
11: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
12: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
11: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
12: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
11: 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο

0: Hyundai Larissa και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Βέρα Θεσσαλίας.
1: Κύριε, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Σκόραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρμα τα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
6: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
7: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
6: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
7: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
6: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
7: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
6: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
7: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
6: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
8: 101,6. Σφαίρα.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
2: Okay, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
8: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμία 63, τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
10: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
12: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
13: 101,6 Σφαίρα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάλη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας.
5: Ποιος είναι?
6: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Κράτη, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου. Τις resolvere da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Depende από ποια εταιρεία είστε.
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Πράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
5: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
6: Φυσικά, παιδί μου.
7: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
7: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
6: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694 962 0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
8: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα?
2: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
6: Ηρέμησε. Επιστρέψανε.
4: Το θες γάλα, ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι. Το θες. Θες γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
11: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή.
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ. Θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
14: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910 26271.
15: 101,6.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κύριε, ποιος είναι?
4: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
3: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
4: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
3: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
4: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
3: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
4: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
3: Από την Αύρα, πείτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: σκοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Η παράδοση μας εμπνέει.
5: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
2: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
5: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
2: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
5: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
2: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
5: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
2: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
5: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
6: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910 22907.
7: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
8: Ναι, το θυμάμαι.
7: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη? Να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου.
8: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα?
7: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα. Να δούμε και τους κουμπάρους μας.
8: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
7: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
8: Τι λέει?
7: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά, θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
8: Έφυγα!
7: Περίμενε με!
9: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
10: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910 26271.
11: 101,6. Σφαίρα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

101,6 90,7. Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11 χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σακχιάδη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
9: Η παράδοση μας εμπνέει.
10: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
11: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
12: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
13: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
14: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
15: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
16: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
17: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
18: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
19: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
20: Φυσικά, παιδί μου.
21: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
21: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
20: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694 962 0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
22: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
2: Τσοκολόκο. Εσείς, τι φάση!
3: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Κύριε, ποιος είναι?
6: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε?
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κρήτη, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ε, ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα?
2: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα.
6: Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24910 22907.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
11: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910 26271.
12: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6.

0: Είναι 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρογλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρογλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
4: 101,6. Σφαίρα.

0: Ναι, 4:30. Σφαίρα.
1: Καλώς τον Περικλή.
2: Πώς πάνε οι δουλειές?
3: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
3: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
5: Τι ποιος είναι?
6: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
5: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
6: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
5: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
6: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
5: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
6: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
5: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
6: Αύρα Διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
6: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
7: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
8: Ναι, το θυμάμαι.
7: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
8: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
7: Okay, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
8: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
7: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
8: Τι λέει?
7: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
8: Έφυγα!
7: Περίμενε με!
9: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24 91 0 26 271 για όλη τη Θεσσαλία.
0: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σακχιάλη. Τηλέφωνο 24210-88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
9: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
8: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
9: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
9: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
8: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
9: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
10: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
11: Φυσικά, παιδί μου.
12: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
12: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
11: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
13: Σφαίρα 101,6.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Σύμπαν.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα?
3: Ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου?
3: Ξέρω, πού να τρέχουμε τώρα?
2: Οκ, τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε? Πολύ κίνηση στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ?
3: Τι λέει?
2: Μα δεν βλέπεις? Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής.
5: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
6: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
4: Το θες γάλα, ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι. Το θες. Θες γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Και ποιος είναι?
8: Καλησπέρα, κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
7: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
8: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
7: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
8: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
7: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
8: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
7: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Ωρα 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ. Θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
8: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 24910-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
9: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
10: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
10: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
10: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
10: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
6: 101,6.
11: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: είναι.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
0: Grazie alla non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: η ώρα είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: επιχείρηση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: λεφτά.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σακχιάλη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα 101,1.

βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα? Επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθίστες.

0: Λάρισα, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Πώς είπατε,
2: κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
5: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
6: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
8: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
9: Καλώς τον Περικλή.
10: Πώς πάνε οι δουλειές?
11: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
12: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
11: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
9: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
11: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
9: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
13: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
14: Μαμά, θέλω να μάθω αγγλικά και όταν μεγαλώσω να πάρω proficiency.
15: Φυσικά, παιδί μου.
16: Ατραπός μάθησης, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Θα ήθελα αγγλικά για το παιδί μου.
16: Βεβαίως. Πείτε μου τι χρειάζεστε και θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
15: Στην Ατραπό Μάθησης, κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και τη δική του διαδρομή προς την επιτυχία. Μέση εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και πληροφορική, με προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστική γνώση. Ηρώων Πολυτεχνείου 122, Λάρισα. Τηλέφωνο 694-962-0286. Φροντιστήριο Ατραπός Μάθησης. Άγγελος Ματράκης. Learn something new.
17: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
18: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
17: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
18: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
18: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
17: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
18: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
19: 101,6. Σφαίρα.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ποιος είναι?
4: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
3: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
4: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
3: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
4: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
3: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
4: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
3: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Τώρα η 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Γιώργο, θυμάσαι ότι πρέπει να πάμε να δούμε κουφώματα.
3: Ε, ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλεις λοιπόν να ανέβουμε στο showroom της Αλουμίλ στη Θεσσαλονίκη, να το συνδυάσουμε και με μια επίσκεψη στη μαμά μου.
3: Ξέρω, μα πού να τρέχουμε τώρα.
2: Okay. Τότε να πάμε στο showroom της Αλουμίλ στην Αθήνα, να δούμε και τους κουμπάρους μας.
3: Μήπως δεν τα αφήναμε. Πολύ κοινή στην Αθήνα, βρε αγάπη μου.
2: Αχ, Γιώργο, για δες, τι λέει εδώ.
3: Τι λέει.
2: Μα δεν βλέπεις. Άνοιξε νέος σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της Αλουμίλ στη Λάρισα. Εδώ δίπλα μας δηλαδή. Α, καλά. Θα πάμε στους ειδικούς. Γιώργο, Γιώργο.
3: Έφυγα!
2: Περίμενε με!
4: Πλέον δεν χρειάζεσαι δικαιολογίες. Το νέο showroom της Αλουμίλ στη Λάρισα είναι γεγονός. Έλα στον εκθεσιακό μας χώρο, στην Οδό Βόλου, για να δεις από κοντά κουφώματα αλουμινίου κορυφαίων επιδόσεων και μοντέρνας αισθητικής. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Ε, δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάλη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρογλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρογλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
3: Σφαίρα 101,5.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Τι είναι, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: 101,6.

0: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
1: Grazie alla non interessa, δεν με νοιάζει.
0: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε τα σόλο, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
0: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε.
0: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθ...

0: Τώρα η 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτε το, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
1: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

δούναβες της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Κουμπάρε, η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τι θα κάνουμε? Α, ξέχασα. Εσύ μια χαρά. Έχεις ξύλα, πέλετ.
2: Ποια ξύλα, ποια πέλετ. Εδώ και 2 χρόνια και ο υγραέριο θέρμανσης και φυσικά από τον Πελαγιάδη.
1: Και γιατί υγραέριο θέρμανσης και μόνο από τον Πελαγιάδη?
2: Καταρχήν δεν αγόρασα τη δεξαμενή. Την νίκιασα από τον Πελαγιάδη. Σε κάθε φωδιασμό μου ελέγχουν τη δεξαμενή. Με τροφοδοτούν με υγραέριο άμεσα και γρήγορα. Και επειδή το έχω ψάξει πολύ, σου λέω, παίρνω την καλύτερη τιμή της αγοράς και προπάντων στη σωστή ποιότητα και ποσότητα. Πιο συνεπής γίνεται, πιο ασφαλής γίνεται, πιο οικονομικός γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τότε δώσε μου γρήγορα και εμένα το τηλέφωνο.
3: Πελαγιάδης. Δύναμη στο χώρο του υγραερίου. 11ο χιλιόμετρο Βόλου Νέα Σαχιάλη. Τηλέφωνο 24210 88811. www.gasgroup.gr.
4: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Διπέντε από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα? Επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καλές.

0: Ωρα 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra.
1: Τηλεφωνήσιμο Avra και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
0: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει Avra.
2: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30. Σφαίρα.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Κύριε, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές.

0: Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτω.
0: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.

0: ασφαλείας.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

ευχές μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστήματα.